Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το Zip Coding.
2: Τι είναι?
1: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
1: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Ξημερωμάτω.
1: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Stop, cut.
3: Μα τώρα.
1: Μανούσο.
6: Πίεσε, φίλια, και χαρά. Τι θα κάνετε, μωρέ.
1: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
6: Κάτσε λίγο, γιατί εφούτωσα.
1: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
7: Πρόσεχε, θα πεις.
1: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
8: Αχ, Θεέ μου.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Σ' αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Έρευνα εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
2: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
1: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία του μισού του θέσαν, του άλλου αφήσαν νυστηγού.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Του μισού του αφήσαν.
3: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Με το χέρι στην καρδιά.
2: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
0: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Escucha el ritmo.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, είμαστε τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ω τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
5: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στο 96,8 Velvet. Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη στο πρωινό της Παρασκευής 29 του Μάη. Βασίλης και Αναστασία, πρωινό Velvet.
2: Παρασκευούλα και ζάχαρη και μέλκι, ειδικά τώρα Παρασκευή και πριν από τριήμερο. Είναι αλλιώτικη Παρασκευή, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι, και είναι και ιδιαίτερη Παρασκευή όμως, γιατί πρώτον, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη μας έχουμε το προνόμιο να μην έχουμε μετρό για τρεις εβδομάδες.
2: Άντε,
1: που σήμερα ξεκινάμε.
2: Μεγιά
1: μας, παιδιά. Ναι, τι
2: ώρα την έκταση, προέκταση, πώς λέγεται.
1: Έτσι. Και καλό κουράγιο και καλή δύναμη στα παιδιά που ξεκινούν σήμερα τις πανελίδες. Σήμερα
2: υπομονή.
1: Τα γενικά λύκια, αύριο τα ΕΠΑΛ. Καλή υπομονή, παιδιά. Κουράγιο και όλα θα περάσουν και όλα καλά θα
2: είναι. Να μην έχετε πανικό και να μην φρικάρετε στα ενδεχόμενα. Τίποτα δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει σε μία κόλλα χαρτί.
1: Σωστό. Και επίσης διάβασα χθες μόλις μία έρευνα που έλεγε: καλό είναι τα παιδιά, μην τα ρωτάμε. Πώς πήγες, τι έκανες. Άστο, τελειώσουν εξετάσεις και μετά.
2: Ας τελειώσουν, ας βγουν, μη σας πω, να κάνουν και το μηχανογραφικό.
1: Μπράβο.
2: Μόνα τους, χωρίς να επηρεάζονται.
1: Έτσι.
2: Και μετά τα συζητάτε.
1: Σωστό. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς με τις τραγουδάρες μας. Ξεκινάμε με ABBA, τραγουδάρα The Winner Takes It All. Έχουμε αμέσως μετά Sara Perchetti Amo και μετά από το I Want It That Way των Backstreet Boys θα επιστρέψουμε με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way, εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής 29 του Μάη, και το ένα ορτολόγιο λέει ότι γιορτάζει η Θεοδοσία, ο Θεοδόσιος, ο Λιβιανός, ο Λιβιανή και η Υπομονή.
1: Αχού, χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα Κιανοκράνων.
1: Μάλιστα.
0: Παγκόσμια Μέρα για την Υγεία του Πεπτικού Συστήματος.
1: Α, σημαντικό.
0: Σημαντικό. Και σαν σήμερα το 1453 η πόλη Εάλλο, η Κωνσταντινούπολη, πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων.
1: Και αν το έχουμε γράψει διαγώνισμα, αυτό καλό θα είναι να το φρεσκάρετε λίγο, να τα θυμόμαστε.
0: Γι' αυτό και σαν σήμερα το 1924, ανήμερα της ιστορικής επαιτίου αυτής, ιδρύεται και η Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, η ΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το 1953 την κίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων τα 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ράλι.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα το 1917 γεννιέται ο Τζον Φιτζέραλντ Κέννεντι, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Για κάποιους και ο καλύτερος, ο γνωστός. Ενώ το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός, διτέλης και πρωθυπουργός, ο μπαμπάς του κύριου
1: Ο τότε.
0: Αυτά έχουμε. Έχουμε Survivor, έχουμε Spin Doctors και Rosaline που μας χωρίζουν από τις αστρολογικές μας πρόβλεψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Snap.
1: Ροζαλίν στο υπέροχο Snap εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής και πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
0: Λοιπόν, η σημερινή μέρα φαίνει μια πολύ έντονη ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές επιθυμίες, τις σχέσεις και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Πιο αναλυτικά για τους κρυούς, σήμερα κάποιες στιγμές ανησυχίες μπορεί να σας μπερδέψουν, όμως ταυτόχρονα ανοίγεστε και σε νέες δυνατότητες. Τα βράγια μπορεί να πάρετε την πρωτοβουλία να έρθετε πιο κοντά με αγαπημένα πρόσωπα μέσα από συζητήσεις. Για τους διδύμους, σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο να οργανώσετε υποχρεώσεις και να ασχοληθείτε με λεπτομέρειες. Καρκινάκια, η σελήνη περνά την ημέρα στον δημιουργικό σας τομέα και αυτό μπορεί να σας κάνει να νιώσετε πιο ελεύθεροι. Για τους λέοντες, η σελήνη κινείται όλη μέρα στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας και ενισχύει την ανάγκη για ξεκούραση. Παρθενάκια, αναζητάτε περισσότερα πνευματικά ερεθίσματα και ποικιλία. Για τους ζυγούς, με τη σελήνη στον δεύτερο οίκο σας για σήμερα, είναι πολύ σημαντικό να βρείτε συναισθηματική σταθερότητα και γείωση. Σκορπιουδάκι, ο ρυθμός της ημέρας ταιριάζει απόλυτα με τη διάθεσή σας. Για τον τοξότη, με τη σελήνη στον πιο ερωτικό και ήσυχο τομέα του χάρτη σας σήμερα, χρειάζεται χρόνο για συναισθηματική ξεκούραση και ανανέωση. Εγώ και ρε, η ενέργεια της ημέρας είναι θετική για να λύσεις διαφορές στη δουλειά ή με ανθρώπους που συναντάς. Υδροχοάκια, οι σημερινές διελεύσεις είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για να εξελίξετε προσωπικά σχέδια. Και για τα ψαράκια μας τέλος, η σελήνη περνάει στον τομέα της περιπέτειας και της έμπνευσης και ενισχύει την αισιοδοξία και τη διάθεσή σου για νέες εμπειρίες.
1: Πολύ ωραία, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία. Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toos & Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
6: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και είτε φύγεις τώρα για το τρίμερο έτσι να πας στο εξοχικό σου και τα λοιπά, είτε μείνεις στην πόλη, ένα είναι από τα θέματα, παιδιά. Αύριο Σάββατο έχει τελικό Champions League.
2: Άντε, επιτέλους.
1: Οπότε μαζεύεις την παρέα και τι κάνεις, πηγαίνεις στα Lidl, εκεί όπου δεν χρειάζεται να πας σε ένα εξειδικευμένο boutique κρεοπωλείο, πας στα Lidl για ένα premium steak.
2: Λοιπόν, παιδιά, τα αγαπημένα μας Lidl συνεργάζονται με κορυφαίους προμηθευτές και φέρνουν στο πιάτο μας μοναδικά κομμάτια Άγγους Ιρλανδίας, όπως το strip loin που έχει σαρώσει και τα παγκόσμια βραβεία και θα το λατρέψετε και εσείς και η παρέα σας, και εννοείται πάντα σε ποιότητα και σε τιμές Lidl.

0: Αναστέζια, Sick and Tired. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet και στο ήξερες ότι το Food Art Festival, ο θεσμός που έχει καθιερωθεί ως η πιο ζωντανή γαστρονομική γιορτή της πόλης, στρέφει το βλέμμα του δυτικά και από σήμερα 29 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου, το γήπεδο Αγροτικού Αστέρα στον Εύοσμο μετατρέπεται στο επίκεντρο τριών βραδιών γεμάτων γεύση, μουσική και διάθεση.
1: Μπράβο!
0: Πολύ ωραίο.
1: Ωραιότατο.
0: Από τις 5 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γευτούν επιλογές από street food spots και εννοείται ότι έχει πολλά happenings, giveaways και γενικότερα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Πάρα πολύ ωραία.

0: Φοβερό το έτο, φοβερή συνεργασία Brian Adams και Melanie C. When You're Gone. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω για το παράδοξο της βροχής και της θάλασσας. Mm-hmm. Γιατί όλοι ξέρουμε και από το δημοτικό μας μαθαίνουν ότι το πράγμα, η αλυσίδα με τη βροχή είναι ένα τεράστιο σύστημα που λειτουργεί εδώ και 4 δισεκατομμύρια χρόνια, που επαναλαμβάνεται αδιάκοπα σαν σύστημα ανακύκλωσης. Ναι. Δηλαδή ο ήλιος θερμαίνει τη θάλασσα, εξατμίζεται το νερό,
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για ποιο λόγο όμως η βροχή δεν είναι αλμυρή, ενώ η θάλασσα είναι αλμυρή, ενώ τα ποτάμια δεν είναι αλμυρά, και δημιουργείται αυτό το αλμυρό γλυκό παράδοξο. Όλα ξεκινούν λοιπόν στον ουρανό. Η βροχή, όσο καθαρή και αν φαίνεται, όταν πέφτει από την ατμόσφαιρα, απορροφά μικρές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό τη μετατρέπει σε ένα πολύ ελαφρύ φυσικό όξι, το οποίο αυτό νερό, όταν πέφτει πάνω στα βουνά και στα πετρώματα, ξεκινά μια εξαιρετικά αργή διαδικασία χημικής διάβρωσης, σκάλισμα.
0: Τώρα, ναι.
1: Το νερό ξύνει τις πέτρες και απελευθερώνει μεταλλικά στοιχεία και ιόντα που είναι εγκλωβισμένα μέσα τους, με κυριότερα εννοείται το νάτριο, εξού και το χλώριο, εξού και η αλμύρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα στοιχεία λοιπόν παρασύρονται από τα ριάκια μέσω των ποταμών και παίρνουν το δρόμο τους για τη θάλασσα. Για ποιο λόγο όμως, ενώ τα ποτάμια και τα ριάκια είναι οι μεταφορείς αυτών των στοιχείων της αλμύρας, δεν είναι από μόνο τους αλμυρά? Η συνεχής ανανέωση, παιδιά, αυτή είναι η απάντηση. Αυτό τα ποτάμια είναι. Δεν είναι στατικά. Το νερό τους ανανεώνεται συνεχώς από τις νέες βροχοπτώσεις, τις υπόγειες πηγές και τα χιόνια που λιώνουν. Mm-hmm. Μηδαμινή πυκνότητα, η ποσότητα των αλάτων που κουβαλά ένα ποτάμι ανά λίτρο νερού είναι τόσο μικρή και απειροελάχιστη που το ανθρώπινο αυτή και η γλώσσα το αντιλαμβάνεται ως εντελώς γλυκό. Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν όμως όλα αυτά φτάσουν στους ωκεανούς, εγκλωβίζονται, γιατί η θάλασσα δεν έχει άλλη διέξοδο. Ο μόνος τρόπος για να φύγει το νερό από εκεί είναι ξανά η εξάτμιση, όπου ξαναξεκινάει.
0: Οπότε γίνεται αυτός ο κύκλος
1: της βροχής.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία πληροφορία. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Καλοκαιριού, προ-ζέστης, προ-τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα, Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Έως 8 Ιουνίου.
13: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
14: Το κατάστημα Κοτσόβολο στην Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
15: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στη Δέσποινα, τη Γιώτα, τη Χριστίνα, τον Παναγιώτη, την Μένη, την Ευελίνα, το Βαλάντι και το Χρήστο.
0: Η περιφερειακή στον χάρτη εδώ πέρα της κίνησης έχει έτσι ένα κόκκινο ωραίο χρωματάκι και στα δύο ρεύματα σχεδόν. Βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από τη διασταύρωση εσωτερικής και εξωτερικής περιφερειακής, σχεδόν μέχρι και εδώ στην Τούμπα. Από την απέναντι μεριά Τριανδρίας, Οικές, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Κουράγιο, υπομονή. Κλασικά στην Βούλγαρη προβλήματα και στα δύο ρεύματα, στους Φωτεινούς Σωματοδότης μέχρι την Μάρκου Μπότσαρη. Βασιλή Σόλγα, στο φανάρι της Χάνθα έχουμε προβλήματα. Κινείται καλά η Βασιλή Σόλγα. Όσο πλησιάζεται προς το κέντρο, εκεί έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, τα κλασικά της. Οι γνωστές διασταυρώσεις δυτικά. Καρόλη και Δημητρίου, λίγος Φωτεινούς Σωματοδότης. Και Μεγάλο Αλεξάνδρου κινείται πάρα πολύ καλά. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε 4 λάθη που κάνουμε όλοι μας με τα ζυμαρικά και εκνευρίζουμε τους Ιταλούς σεφ.
1: Α,
0: θα μάθουμε να μην τα κάνουμε.
1: Ναι.

0: Steve Miller Band, Serenade εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής και θα μάθουμε τώρα λάθη, συχνά λάθη μάλλον, ναι, που κάνουμε οι περισσότεροι με τα ζυμαρικά μας και εξοργίζουμε τους Ιταλούς σεφ.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένα η Σίλβια Μπάρμπαν, executive chef του Larina Pastificio in Vino, ελπίζω να το λέω σωστά,
1: ναι,
0: λέει ότι λάθος νούμερο ένα, λάθη στο νερό. Κάνουν,
1: α, δεν πρέπει όταν βράζουν τα μακαρόνια. Ναι.
0: Πρόκειται, λέγεται, το μεγαλύτερο μύθο στην κουζίνα, γιατί το μόνο που καταφέρνετε είναι να σπαταλάτε, λέει, καλό λάδι. Το λάδι απλώς επιπλέει στην επιφάνεια, όταν όμως ουρώνουμε, λέει, τα μακαρόνια, τα καλύπτει με ένα φιλμ, εμποδίζοντας τη σάλτσα να ενσωματωθεί.
1: Και δεν το θέλουμε αυτό.
0: Δεν το θέλουμε. Η λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε, λέει, άφθονο νερό, μεγάλη κατσαρόλα και να ανακατέψουμε καλά τα δύο πρώτα λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Ξέπλυμα των ζυμαρικών μετά το βράσιμο.
1: Α, ούτε αυτό πρέπει.
0: Λάθος. Κρύο νερό, ζεστά μακαρόνια, σάλτσα κρυστρά και φεύγει, δεν είναι αυτό το ζητούμενο, λέει, που θέλουμε. Τι κάνουμε, το ξέπλυμα επιτρέπεται μόνο αν προορίζονται για κρύα μακαρονοσαλάτα.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο,
1: ναι,
0: για τότε.
1: Σημειώνεται.
0: Νούμερο 3. Σπάσιμο των σπαγκέτι στη μέση. Καλά, αυτό το έχω δει και
1: δεν είναι άνθρωποι όταν το κάνετε αυτό.
0: Δεν υπάρχει. Γιατί, λέει, το μήκος είναι μέρος της εμπειρίας.
1: Ναι, το τρόπο
0: που τυλίγονται.
1: Εκτός αν δεν θες να τα ταΐσεις σε νήπιο και στα ζήτησε σπασμένα, δεν έχεις καμία δικαιολογία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μερικοί σεφ, μάλιστα, λέει, χαρακτηριστικά το θεωρούν ως έγκλημα.
1: Εννοείται είναι εγκληματικό, ρε παιδιά.
0: Και κλείνουμε με το πέταγμα στον τοίχο.
1: Ποιο εδώ τα μακαρόνια, ναι, ανέβρασαν.
0: Για να δυσανέβρασαν, ναι, ναι. Το πέταγμα, λέει, το μακαρόνι στον τοίχο, λέει, είναι επίσης μύθος. Αν το μακαρόνι κολλάει, σημαίνει απλώς ότι έχει παραβράσει και έχει βγάλει υπερβολικό άμυλο.
1: Ναι, ρε, εσύ. Δεν είναι πια αλτέντε.
0: Δεν γίνεται, ναι.
1: Κάθεσαι και πετάτε τα μακαρόνια στον τοίχο.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα. Έτσι τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αντέλ και Skyfall με γεύση James Bond. Υπέροχο τραγούδι εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, τριμεράκι έρχεται του Αγίου Πνεύματος.
2: Yes.
1: Και υπάρχουν κάποια ζώδια που θα ζήσουν χωρίς να το θέλουν ή και ψάχνοντάς το, έντονες, πάρα πολύ έντονες στιγμές και εμπειρίες. Mm-hmm. Ξεκινάω ευθύς αμέσως με τους διδύμους. Να θυμίσω ότι 31 Μαΐου έχουμε και μια ωραία πανσέλινο στο Ξώτες, οπότε έρχεται και αυτό κατά κούτελα.
2: Okay.
1: Διδυμάκια βρίσκονται σε μία από τις πιο κοινωνικές τους και εξωστρεφείς φάσεις τους. Κάτι που σας κάνει γενικότερα το συγκεκριμένο τρίμερο πάρα πολύ ενδιαφέρον, σας το κάνει. Με τον ήλιο στο ζώδιό σας εκπέμπεται αυτοπεποίθηση και εγωιτεία, ενώ οι πιθανότητες για νέες γνωριμίες αυξάνονται σημαντικά. Έρχεται και μια τυχαία συνάντηση σε μετακίνηση, εκδρομή, κοινωνική έξοδο που μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ κερδοφόρο. Δεύτερο ζωδιάκι είναι ο Λέων. Για τους Λέοντες το τρίμερο αυτό φαίνεται να έχει πάρα πολύ έντονο ερωτικό ενδιαφέρον.
2: Οπα.
1: Η ανάγκη τους για φλερτ, επιβίωση και πολύ έντονα συναισθήματα είναι στο ζενίθ, ενώ δεν αποκλείεται να τραβήξουν πάνω τους βλέμματα και προσεγγίσεις χωρίς και ιδιαίτερη προσπάθεια. Σκορπιουδάκια στο νούμερο 3 που αφήνουν για λίγο στην άκρη την ανάγκη για έλεγχο και επιτρέπουν στον εαυτό τους να ζήσει πιο αυθόρμητα στιγμές. Αυτό το άνοιγμα φαίνεται να λειτουργεί θετικά, καθώς το τρίμερο μπορεί να φέρει και μια γνωριμία με έντονη χημεία και γρήγορη συναισθηματική σύνδεση. Και κλείνουμε με τα υδροχωάκια που φαίνεται πως θα είναι οι πιο απρόβλεπτοι πρωταγωνιστές του τριημέρου. Εκεί που δεν αναζητούν απαραίτητα κάτι νέο, μια γνωριμία μπορεί να ανατρέψει τα πάντα και να τους βγάλει από τη συναισθηματική στασιμότητα των τελευταίων εβδομάδων.
2: Είναι σε συναισθηματική στασιμότητα.
1: Βεβαίως, λέει. Mm-hmm. Να ανασάνουν, λέει, ξανά.
2: Μάλιστα.
1: Άντε, με το καλό.
2: Πολύ ωραία. Πάμε, διαφημίσεις.
3: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Μπούπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint and Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Hey, the best hits ever.
4: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
2: Και εντάξει, είναι ωραίο έτσι να κάνεις ένα ωραίο barbecue, αλλά χρειάζεσαι και τα κατάλληλα συνοδευτικά. Γι' αυτό πηγαίνεις στα Lidl, όπου θα βρεις τα απαραίτητα για να απογειώσεις όλη έτσι αυτή τη φάση. Δροσερή σαλάτα κυπουρού, αυθεντική βαρελίσια φέτα, αραβοσιτέλεο για τις τηγανιτές σου πατάτες.
1: Και φυσικά εννοείται συνοδευτικά κλασικές σάλτσες barbecue και κέτσαπ που δεν πρέπει να λείπουν από ένα τέτοιο τραπέζι. Βάλτε και μερικές παγωμένες μπύρες δίπλα ή ένα καλό λευκό ξηρό από τις πλαγιές Κιθερώνα και έτοιμο το τραπέζι, εννοείται πάντα σε ποιότητα και σε τιμές.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. It's the final countdown. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. No, the day bleeds into nightfall. And you're not here. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των.

0: Miley Cyrus, το υπέροχο Flowers, εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής. Και εντάξει, το κορίτσι τώρα το φέρνουν σε δύσκολη θέση. Νομίζω το κάνουν επίτηδες.
1: Ναι.
0: Αυτή από το Chase παραγωγή.
1: Ναι.
0: Γιατί μου αρέσει την Μπεκατόρου μιλάω. Άκου τώρα ερώτηση που είχε χθες. Καλά, και ο παίκτης, θα το συζητώ για να ακούσουμε.
2: Τι είναι η πούτσια που κατάγεται από την απουλία της κάτω Ιταλίας? Αλφα σάντουιτ, βίτα πίτα, γάμα γλυκιά τάρτα. Γλυκιά τάρτα πιστεύεις, ε?
3: Ναι.
2: Πώς να είναι αυτή η τάρτα?
3: Άλλο πίστευα, αλλά τώρα...
2: Τι?
3: Εκτός των απαντήσεων.
2: Τι?
1: Ρωτάς φαγητό?
2: Ζητή, τρώγεται?
3: Καμιά φορά.
2: Εν πάση περιπτώσει, γλυκιά τάρτα. Εγώ πάλι θα απαντούσα πίτα.
1: Δεν είναι. Και δεν λέγεται και έτσι. Βέβαια, δεν μπορώ να πω και πώς λέει. Ας σας πω και την αλήθεια, γιατί να μην μπορούμε να πούμε. Όντως είναι σάντουιτς και έχει γίνει και viral στα social. Γι' αυτό τους το ρώτησα.
0: Α, μάλιστα, δεν το ξέρω.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Μάλιστα.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: The Knack, My Sharona, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, πράγματα που έχουν μέσα στο σπίτι τους οι άνθρωποι που έχουν ανησυχητικά υψηλό IQ. Πάρα πολύ υψηλό.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή.
0: μάλιστα.
1: Βιβλία παντού. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και μ' αρέσουν και οι ιδέες που βρίσκουμε στο Pinterest, που μπορείς να πάρεις μια αντάνα από βιβλία και να την κάνεις, ας πούμε, κομωδίνο, να βάλεις πάνω στην τηλεόραση και να φαίνεται από κάτω το βιβλίο.
0: Όπως επίσης λίγο περίεργο είναι όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι που δεν έχει κανένα βιβλίο.
1: Ναι, αυτό είναι, ας πούμε, κάπως λες. Πού είναι στραμμένα τα επιπλά σου, τι έχουν πλάτη, δεν έχεις μια βιβλιοθήκη. Τέχνη και προσωπικές εικόνες στους τοίχους. Δημιουργικά projects και υλικά, καμβάδες, εργαλεία χειροτεχνίας.
0: Ωραίο, κατασκευές γενικότερα.
1: Πολύ, ναι, γενικότερα. Παζλ ή παιχνίδια σκέψη, ένα ωραίο ράφι, ας πούμε, στη βιβλιοθήκη τους. Είναι, ένα ντουλάπι είναι αφιερωμένο στα παζλ και στα επιτραπέζια. Φυτά και λουλούδια εννοείται. Τώρα το επόμενο είναι λίγο και περίεργο. Μουσικά όργανα. Εντάξει, άμα δεν είμαι όμως, αν δεν ασχολούμαι με τη μουσική, να έχεις ένα πιάνο ή μια κιθάρα ξεκούρδιστη ακόμα σε μια γωνιά.
0: Ναι.
1: Η μουσική βοηθάει, λέει, στη διαχείριση του στρες, ενισχύει τη συγκέντρωση και λειτουργεί θεραπευτικά. Αν δεν ξέρεις όμως να παίζεις μουσική και έχεις μια κιθάρα και πας και τη γρατσουνίσεις, ξέρω,
0: ναι, αρχίζει κράγκα,
1: θα βοηθήσεις να δημιουργηθεί το στρες. Ημερολόγια και σημειωματάρια, εννοείται.
0: Επίσης, πολύ σημαντικό, ναι.
1: Και κόζι γονίτσες με πολυθρόνες και χαμηλό φωτισμό. Οι άνθρωποι, λέει, με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις ουσιαστικές σχέσεις, γι' αυτό δημιουργούν κόζι γωνιές, ζεστές και άνετες που ευνοούν τη συζήτηση, το σουσουδάκι, την ανθρώπινη επαφή, ένας καναπές, μια κόζι πολυθρόνα, ένας φωτεινός χώρος καθιστικού μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο σύνδεσης και επικοινωνίας.
0: Ωραία, τι ωραία.
1: Πολύ ωραία είναι.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε ακόμη μία ώρα.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
5: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το Fifter Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Α, να φτιάξω κάτι να φάμε?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
4: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
5: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
6: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
7: Υπάρχουν δώρα με συναισθηματική αξία. Υπάρχουν δώρα με χρηματική αξία. Και υπάρχουν και αυτά που αλλάζουν εντελώς το παιχνίδι. Μιλάμε για τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει και κληρώνει κάθε εβδομάδα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η συμμετοχή είναι απλή. Συγκεντρώνεις δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και περιμένεις την ημέρα και την ώρα της κλήρωσης Happy Go 30 για να δεις αν είσαι ο τυχερός.
8: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
11: Και εσύ τι είπες?
10: Οι Happy Days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
2: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, δύο λεπτά μετά τις 9.
4: Καλημερούδια στη Βάσο, τον Τάκη, τον Κωνσταντίνο, τη Γιώτα, τη Δέσποινα, τον Αντώνη και τον Χρήστο.
3: Στην περιφερειακή πάλι συνεχίζει να υπάρχει αρκετή κίνηση από το ύψος, από τη διασταύρωση εσωτερικής-εξωτερικής για το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, που συνεχίζεται σχεδόν μέχρι και εδώ στο ύψος στα Κωνσταντινοπολίτικα. Από την απέναντι μεριά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, με εξαίρεση το ύψος της Τριανδρίας και στις Οικές. Λίγο. Πια έχουν αυξημένη κίνηση Ολυδρόμικο και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυξημένη κίνηση έχουμε αρκετά στο κέντρο και περισσότερο στη Τζιμισκή, λιγότερο στην Εγνατία. Έχουμε αρκετά προβλήματα από ό,τι βλέπω και στην κάθοδο τη Μίκη Θεοδωράκη. Στην Δεδρομποτάμου πια το φανάρι που κινείται προς δυτικά από σχεδόν το ύψος της 28ης μέχρι τη διασταύρωση με Αριστοτέλους και Βενιζέλου έχουμε αρκετή κίνηση. Το ίδιο και στην Καρολίκη Δημητρίου και στο κλασικό φανάρι της εσωτερικής περιφερειακής στο Κορδελιό με κατεύθυνση προς Καλοχώρη. Όταν επιστρέψουμε, χαρακτηριστικές φράσεις που ή χρησιμοποιούμε ή δεχόμαστε και μας εκνευρίζουν στα πρώτα δευτερόλεπτα.
4: Μάλιστα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Κάρο Emerald, A Night Like This, εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής. Και έχουμε τώρα φράσεις που είτε εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει είτε τις δεχόμαστε και μας αγχώνουν σε δευτερόλεπτα. Ναι. Θέλω να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Ωρε φίλε,
0: τι σπαστεί.
1: Και αν μιλήσουμε εκείνη την ώρα που το πεις, πάει και έρχεται. Ναι. Αν μου πεις αύριο θέλω να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Ναι, ναι,
1: μίλα μόνος.
0: Άστο, ναι, είναι αγχωτική πολύ η φράση από τις πιο σοβαρές. Το σοβαρά, μάλλον όταν μπαίνει εκεί πέρα, είναι άστα να πάνε. Νούμερο 2. Πρέπει να σου πω κάτι.
1: Πες το.
0: Εκείνη, αυτό που λες. Επίσης είναι πολύ εγχωτικό.
1: Πάρα πολύ.
0: Εάν το πεις πολύ αργότερα, δηλαδή το στυλ. Τα πω εγώ που θα βρεθούμε.
1: Τι έγινε, τι θες να μου πεις, από κοντά καλύτερα. Όχι, να πας στα συνουσία τώρα, τώρα που το ξεκίνησες θα μου το πεις.
0: Λοιπόν, νούμερο 3. Μπορείς να περάσεις, σε παρακαλώ, λίγο από το σπίτι ή από το γραφείο.
1: Όχι.
0: Γιατί τα λοιπά.
1: Αν δεν
0: γιατί...
1: μου πεις περί τίνος πρόκειται, δεν έρχομαι πουθενά.
0: Πρέπει να στο πω από κοντά.
1: Ναι, αυτό τότε είναι. Να μην το ξεκινούσεις.
0: Έτσι. Όχι, αυτό εδώ πέρα είναι το πολύ. Είσαι ξύπνιος, ξύπνια. Τα μηνύματα και τα τηλέφωνα.
1: Αυτό εμένα μου το στέλνουν γιατί ξέρουν ότι θα εκνευριστώ. Αν με πάρουν τηλέφωνο και με ξυπνήσουν, ξέρω ότι θα εκνευριστώ. Είναι και αναλόγως που το στέλνεις τώρα. Αν είναι κανένα κούφιο σαν εμένα που κοιμάται από τις 19:40, καλά κάνουν και το στέλνουν.
0: Και κλείνουμε με τη φράση νούμερο 5. Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Είναι χειρότερο από αυτό που νομίζεις. Να ξέρετε, είναι πάντα χειρότερο
0: είναι...
1: από αυτό που νομίζετε.
0: Είναι φράση συνώνυμη, λέμε, την υποψία και την ανασφάλεια.
1: Ναι, μας την έχει περάσει ο κινηματογράφος, αλλά είναι πάντα χειρότερο, να το ξέρετε. Χειρότερη.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αγάπη από Φανέλ Williams εδώ στο πρωινό Velvet και εμείς είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε ακόμη μια ματιά στις αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Παρασκευούλα, σήμερα μια μέρα που φέρνει έντονη ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα σε προσωπικές επιθυμίες, σχέσεις και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αναλυτικά για τους κρυούς, σήμερα κάποιες στιγμές ανησυχίες μπορεί να σας μπερδέψουν, όμως ταυτόχρονα ανοίγεστε και σε νέες δυνατότητες. Ταυράκια, μπορεί να πάρετε πρωτοβουλίες για να έρθετε πιο κοντά με αγαπημένα σας πρόσωπα. Για τους διδύμους, είναι πολύ εύκολο να οργανώσετε υποχρεώσεις και να ασχοληθείτε με λεπτομέρειες. Καρκινάκια, η σελήνη περνά στο δημιουργικό σας τομέα και σας κάνει να νιώθετε πιο συναισθηματικά ελεύθεροι. Για τους λέοντες, η σελήνη κινείται στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας και ενισχύει την ανάγκη για ξεκούραση και χαλάρωση. Παρθενάκια, αναζητάτε περισσότερο πνευματικά ερεθίσματα και ποικιλία. Για τους ζυγούς, η μέρα φέρνει εξαιρετική ενέργεια για νέες γνωριμίες και ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις. Σκορπιουδάκια, νιώθετε έντονα την ιδέα να εκφράσετε τις ιδέες σας, τις πεπιθήσεις σας και τα ιδανικά σας. Για τον τοξότη, οι σημερινές ενέργειες ευνοούν ιδιαίτερα τις σχέσεις, τις συνεργασίες και την επικοινωνία. Εγώ και ρε, η ενέργεια της ημέρας είναι πολύ θετική για να λύσεις διαφορές στη δουλειά με ανθρώπους που συναντάς στην καθημερινότητά σου. Υδροχωάκια, μπορεί να νιώσετε έντονη έμπνευση τόσο σε δημιουργικά θέματα όσο και σε συναισθηματικές επιδιώξεις. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η σελήνη περνά από τον τομέα της περιπέτειας και ενισχύει την αισιοδοξία και τη διάθεσή σου για νέες εμπειρίες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάντογρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 94 84 05.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην Εμπορικής Τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι φαστ 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: It's ever 96.8 Velvet.
10: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
11: Και μπορεί, βρε αδερφέ, να θέλεις έτσι να φτιάξεις μια βραδιά απόψε μεξικάνικη σήμερα ή αύριο, όποτε θελήσεις. Υπάρχουν τα Lidl για να μην αγχωθείς για την προετοιμασία, γιατί έχουν φροντίσει με μοναδικές γεύσεις από τη Λατινική Αμερική. Παίρνεις λοιπόν από ένα κατάστημα και γεμίζεις το καλάθι σου με Tequito Mexican Style Snacks, έτοιμα burgers, burritos και mini tortillas.
12: Εννοείται και το απαραίτητο τυρί με τσίλι και τσιμιτσούρι για τις κασαντίγες μας και για κλείσιμο εννοείται παγωμένες σε πίνα κολάδα για να μπει η παρέα σε ρυθμούς Λατινικής Αμερικής, πάντα σε ποιότητα και σε τιμές Lidl.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: και η τραγουδάρα από Beloved Time After Time εδώ στο πρωινό Velvet και Θεοφανία Παπαθωμά. Μοιράστηκε την εμπειρία της με τον Κωνσταντίνο Καμέα. Από ένα περιφερειακό κανάλι, κάνει ωραίες συνεντεύξεις. Εγώ πες τέλος πάντων ότι γέννησε μόνη της. Το ένα το παιδί το έχει γεννήσει μόνη της στο σπίτι της.
1: Ναι.
0: Για να ακούσουμε.
2: Κολυμπούσα, κολύμπησα μια ώρα.
0: Ναι.
2: Και μετά.
1: Στο σπίτι της.
2: Γέννησα.
3: Πώς την πήρες αυτή την απόφαση όμως?
2: Οι αποφάσεις που παίρνουμε στη ζωή είναι από την εσωτερική μας φωνή. Αυτή μας οδηγεί. Mm-hmm. Δηλαδή κάτι σου λέει από μέσα σου, κάντο έτσι.
3: Mm-hmm.
2: Και εγώ το ξέρω αυτό μόνη. Από τη δεύτερη κόρη. Από την πρώτη μου κόρη, από το δεύτερο παιδί δηλαδή. Ναι. Ήθελα πάρα πολύ και ρωτούσα τον γιατρό μου, θα έρθει στο σπίτι να γεννήσω στο σπίτι μου, λέει δεν υπάρχει περίπτωση, ξέρασέ το. Και επειδή
1: και
2: δεν φίλοι, είχα
1: δηλαδή,
2: βρει ακόμη
1: και γιατρό.
2: Έτσι, έναν άνθρωπο να εμπιστεύομαι. Μια μέα που θα μου εμπνεύσει εμπιστοσύνη και θα το κάνουμε μαζί. Γέννησα στο μευτήριο. Αλλά ευτυχώς.
3: Μοναδική όμως εμπειρία.
2: Μοναδική,
3: μοναδική
2: δεν
3: δηλαδή. Δεν το έχω ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια.
2: Μοναδική και παραλίγο να γεννήσω και τελείως μόνη μου, γιατί ωραία. Η μέα μπήκε στο σπίτι.
1: Άρα δεν γέννησε, ρε
2: παιδιά. 7 λεπτά της, πριν γεννήσω.
0: Όχι, δηλαδή. Έλεγε την κόρη τη μία, γέννησε τα κόρη.
2: Και μάλιστα ήταν έξω και φοβόταν το σκύλο και δεν έμπαινε μέσα και δεν υπήρχε κανένας να ανοίξει, γιατί εγώ τους είχα δίωξει όλους.
3: Εσύ ήταν εντελώς μόνη στο σπίτι.
2: Ήταν η μητέρα μου στο σπίτι μόνο. Και αυτή επειδή ήθελε να έρθει.
1: Όχι, θα κοιμηθώ. Πόσο αργά μιλάει, Χριστέ μου. Έλα, έλα, δεν μπορώ. Άρα τη μία στην κόρη που γέννησε στο μευτήριο και την άλλη τη γέννησε.
0: Ένα τσέρι. Στο σπίτι μόνη τη. Τελείω. Και τη μία τελευταία στιγμή λένε την αφήσει.
1: Άντε με το καλό.

0: τραγουδάρα από δύο θηρία της μουσικής, David Bowie, Freddie Mercury, Under Pressure, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ παράξενες συνήθειες που μπορεί και να τις κάνουμε και όλοι, που παιδιά παχαίνουν, να το ξέρετε.
0: Αχ, για πες.
1: Στο νούμερο ένα είναι να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ με άδειο στομάχι. Γιατί όταν μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ ενώ πίνας, οι πιθανότητες για ποιο ανθυγιεινά εννοείται και υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα αυξάνονται δραματικά.
0: Μάλιστα.
1: Στο νούμερο 2, υποτιμάς τις κρυφές θερμίδες. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν φτιάχνεις και θα πεις θα κάνω μια σαλάτα να φάω γιατί κάνω δίαιτα, θα κάνω διατροφή και βάζεις μέσα...
0: Την άρτα με τα Γιάννα.
1: Αυτό τώρα δεν είναι ότι εφόσον είναι σαλάτα, αμαρτία, ομολογουμένη αμαρτία, ουκέστη, αλλά είναι και αυτή, και ας πούμε και η σταφίδα και το κράμπερι και η σος, όλα αυτά
0: όλα.
1: Παχαίνουν. Mm-hmm. Νούμερο 3. Ξενυχτάς και πεινάς περισσότερο. Η έλλειψη ύπνου δεν σε κάνει να νιώθεις απλώς κουρασμένος ή κουρασμένη, αλλά αλλάζει τη χημεία του σώματός μας. Αν δεν κοιμόμαστε αρκετά, επηρεάζεται η έκρηση της κορτιζόλης, που είναι η ορμόνη του στρες, και ρυθμίζει και την όρεξη αυτή. Το αποτέλεσμα, να νιώθουμε πάρα πολύ έντονη πείνα μέσα στην ημέρα, ακόμα και αν έχουμε φάει.
0: Μάλιστα.
1: Και κλείνω με το «δεν πίνεις νερό». Νιώθεις συνεχώς μια λιγούρα, ότι κάτι θες να τσιμπολογήσεις. Πολύ συχνά λοιπόν το σώμα σου μπερδεύει το σήμα της δίψας με αυτό της πείνας, και επειδή η ανάγκη για νερό εκδηλώνεται με πάρα πολύ παρόμοιο τρόπο, καταλήγουμε να ανοίγουμε το ψυγείο, ενώ στην πραγματικότητα απλά χρειαζόμασταν ένα ποτήρι νερό.
0: Εντάξει, μόνο τώρα για πόσο νερό να πιούμε όμως.
1: Ωραίο και ωραίες συμβουλές, ωραία τρικάκια.
0: Όντως, πολύ ωραίες. Πάμε να κλείσουμε ακόμη μία ώρα.
2: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
3: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Okay.
13: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
11: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
16: Η ώρα είναι 10.
17: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
20: Τέταρτη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
21: Καλημερούδια στο Χαράλαμπο, την Τάνια, την Έλενα, τον Παναγιώτη, τη Φανή, το Στέλιο, τη Δάφνη και τη Δέσποινα.
20: Τα αγαπημένα μας λαβή που μπαίνοντα στο lavijewelry.gr μπορείτε να δείτε τις επιλογές που έχετε και να κερδίσετε μια δωροπιταγή 20 ευρώ που δίνουμε εδώ καθημερινά. Πώς? Στον αριθμό Viber 6931 968 968 γράφετε λαβή και ενώ όνομα τεπώνυμο. Ο τυχερός ή τυχερή θα ειδοποιηθεί με μήνυμα και εξαργυρώνει την διοροπητική στο κατάστημα της Παλαιών Πατρών Γερμανού.
21: Έχουμε όμως και πολύ σπουδαίο δώρο στο κατάστημα Λαβή στον Εύωσμο, το οποίο γιορτάζει με μία μοναδική προσφορά, ένα συν ένα, με κάθε αγορά από 22 ευρώ και άνω, διαλέγετε και παίρνετε ένα ακόμα κόσμημα εντελώς δωρεάν από επιλεγμένη συλλογή.
20: Όταν επιστρέψουμε, λεπτομέρειες που δείχνουν θαυμασμό.
21: Α, ωραίο.

0: Βάιλ Βάλλον και Νάταλι Αβελόν στο Summer Wine, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών και λεπτομέρειες που δείχνουν σεβασμό, λέω, θαυμασμό.
1: Ναι.
0: Όμως, για παράδειγμα, όταν μας δίνει προσοχή.
1: Πάρα εκείνος πολύ ωραίο αυτό, εκείνη, ναι.
0: Μας ακούει.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Έχει ανάγκη τη γνώμη μας.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Χαίρεται με τη χαρά μας και την εξέλιξή μας.
1: Και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Δίνει σημασία στις αντιδράσεις μας. Έτσι αφήνει, προσπερνάνε,
1: ναι,
0: έτσι,
1: μπράβο,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρεται για τον τρόπο που σκέφτεστε.
1: Ωραίο.
0: Και συχνά διαβάζει πριν ακόμη εσείς εκφραστείτε.
1: Παιδιά, αυτά είναι πολύ ωραία.
0: Ωραία, ναι.
1: Και έρχονται με την τριβή.
0: Έτσι, ακριβώς.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Dead to Sims, Bad Dreams εδώ στο πρωινό Velvet και πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή.
1: Το αγαπημένο μας WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωρέσει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 94 84 05.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
11: Το κατάστημα Κοτσόβολο στη Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και τι ωραία νέα είναι αυτά που έρχονται από την αγαπημένη μας Aegean, η οποία γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%.
2: Super duper, παιδιά, διαλέξτε τον επόμενο προορισμό σας μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξιδέψτε από 1 Ιουλίου του 2026 έως και 27 Μαρτίου του 2027. Κάντε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Empire of the Sun, We Are the People. Εδώ είμαστε εμείς στο πρωινό Velvet της Παρασκευής.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλω μια πάρα πολύ μεγάλη καλημέρα και αγκαλιά στον φίλο μου τον Κρήτονα, τον πρώτη δημοτικού στην αρένα της ζωής, την υπέροχη τη γυναίκα του, τη Μιμή, τη φίλη μου, και τον φίλο μου τον καινούριο, τον Κιμονάκο.
0: Οπα.
1: Που πάνε εκδρομούλα και έχουν βάλει Velvet. Και έχω μάθει ότι μας ακούς γενικότερα, Κίμο, να μας κάνεις παρέα τα πρωινά. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μπράβο, πολύ σωστή επιλογή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όπως επίσης, πολύ σωστή επιλογή είναι και η νέα διαφήμιση του WhatsApp. Γιατί μιλάει έτσι στους Gen-Zer, έτσι, yes. Πάρα πολύ ωραία. Και δείχνει τις αγωνίες, έτσι, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται.
1: Φυσικά το WhatsApp δεν είναι όμως μόνο λόγια. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Mm-hmm. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή, θα λέγαμε, σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και εννοείται στη ζωή μας όλα παίζουν.
0: Μας αρέσουν πολύ, όπως μας αρέσει και η Ρένα Μόρφη, που είναι μορφάρα.
1: Αγαπημένη.
0: Δεν το συζητάμε το κορίτσι. Με αφορμή κάποιες εμφανίσεις, τέλος πάντων, που θα κάνει στον Καζάρτε, τη ρώτησε ο δημοσιογράφος μέσα όλα για μια ανάρτηση που έκανε. Yes. Για να ακούσουμε.
2: Ήταν τέλειο και το χιουμοριστικό βίντεο που ανεβάσατε στα social media, που γράψατε, βρείτε πόσα μπότοξ έχω κάνει.
3: Τέλειο, δεν ξέρω αν ήταν. Ήταν κάπως μια απάντηση σε πολλά comments. Δηλαδή υπήρχε το τι υπερβολική που είναι στις εκφράσεις της. Να έχουν συνηθίσει ένα πρόσωπο με εμείς. Αλλά υπήρχε και το άλλο, το πώς έχει γίνει έτσι από τις πλαστικές. Οπότε αυτό ήταν λίγο μια χιουμοριστική απάντηση στο ότι θα είμαστε όπως θέλουμε. Άμα θέλω μπορώ να έχω κάνει, να μην έχω κάνει. Δεν σε αφορά και δεν έχει καμία σημασία κάπως.
0: Έτσι, σωστό.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Πολύ ωραία κουβέντα.

0: με την τραγουδάρα του Richard Max, το Hazard. Είμαστε εδώ στο πρωινό Velvet και σας ευχαριστούμε θέρμα που ήσταν και σήμερα μαζί μας στο πρωινό Velvet της Παρασκευής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το WhatsApp που μας συντροφεύει, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με μια νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση.
1: Εννοείται, πάντα για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
0: Εντάξει, επειδή και εγώ και η Αναστασία είμαστε άνθρωποι του πνεύματος.
1: Yes.
0: Θα έρθουμε την Τρίτη το πρωί στις 7.
1: Παιδιά, εντάξει, ναι, λίγο να ξεκουραστεί το πνεύμα μας τη Δευτέρα.
0: Να πούμε για μια ακόμη φορά καλό κουράγιο στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις.
1: Καλή αρχή να έχετε.
0: Μπράβο.
1: Καλή πορεία και όλα καλά, με ψυχραιμία.
0: Και ψυχραιμία στους γονείς. Και καλά
1: κυρίως.
0: Μυαλά στους γονείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, για το μετά. Τι να πούμε, τα καλύτερα. Τα λέμε τον άλλο μήνα.
1: Τα λέμε τον άλλο μήνα και εσείς μέχρι τότε να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου.
1: Και το Βασίλη Σακά.
0: Καλό τριήμερο.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
8: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
9: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
11: Τάκης και Πούπης.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω?
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε?
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Πούπης.
14: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Seeker. Seek more.
15: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο το κιλό μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Χρυσά αυγά 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνε Εξάδα κουτί μόνο 3,59.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
19: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Πολύ καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής, 29 Μαΐου. Ελπίζω να είστε καλά. Σας θέλω όλους συντονισμένους, γιατί είμαστε λίγο πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και με όλους εσάς την παρέα μου θα ρωτήσω τα νέα σας φυσικά σε λίγο. Φέρνω και ειδήσεις της ημέρας. Και σήμερα για το ξεκίνημα φέρνω Fleetwood Mac και Little Lies.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Stones and I, Dance Monkey εδώ στον Velvet. Λέω να έχουμε μια ωραία ποικιλία σήμερα, να προετοιμαστούμε κάπως για το τριήμερο. Πριν απολαύσαμε Tony Braxton, Michael Jackson, μέχρι και τις 2 εδώ θα είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Την καλημέρα μου λοιπόν σε όλους, η χαρά στο μικρόφωνο. Την Κυριακή που μας έρχεται, 31 του μηνός, θα έχουμε και την Πανσέλινο, το λεγόμενο μπλε φεγγάρι ή αλλιώς Blue Moon. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι όλο και μεγαλώνει και όλο και πιο έντονο φαίνεται. Και τώρα θέλω να μάθω και τα νέα σας. Αν θα κάνετε κάτι το τρίμερο που ακολουθεί, εάν δουλεύετε, αν έχετε επιλέξει να ξεκουραστείτε ή να κάνετε έτσι μια ωραία εξόρμηση. Όλα αυτά θα τα πούμε στο Viber του Velvet. 6931 968 968. YouTube για τη συνέχεια.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Hate Myself for Loving You από John Jett και The Black Hearts. 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Φανταστείτε τώρα να είστε σε ένα σπίτι, να σας πω τουλάχιστον 4 άτομα, ο καθένας να κάνει κάτι διαφορετικό, είτε στην τηλεόραση, το κινητό, στον υπολογιστή, στο τάμπλετ. Αλλά το θέμα είναι ότι έχοντας το Day Fiber μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά και χωρίς απολύτως κανένα κόλλημα. Τώρα όμως το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, δηλαδή το Day Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά δίκτυα. Μπείτε στο day.gr/fiber και δείτε πώς μπορείτε να τα έχετε όλα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Τι να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το βάλει στο chat, λέει κάντα εσύ. Θα βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό.
5: A few moments later.
2: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
6: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
7: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
8: Τελεία παράγραφος.
9: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
9: Μακράν. Τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
10: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
11: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο, σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
14: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Το 1996 ήταν η αρχή.
4: Από τότε μέχρι σήμερα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη μέτρησε 30 χρόνια γεμάτα διασκέδαση, ψυχαγωγία και αξέχαστες εμπειρίες. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να τα γιορτάσουμε μαζί. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη μας επιφυλάσσει μια μεγάλη Fest of the Best γιορτή που θα γίνει το νέο Talk of the Town. Με μεγάλες κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων και πολλών χιλιάδων μετρητών, με κορυφαία δώρα, φαντασμαγορικά live shows, επαιτειακά events, ξεχωριστές γεύσεις και συναρπαστική δράση στα gaming halls της πιάτσα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the Best. 30 χρόνια πρωταγωνιστές στη διασκέδαση.
7: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ρίθμιζε από γόμα και γόμα. 96,8 Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θέλω να μου πείτε στο Viber αν διαβάσατε τα σμενά θέματα των Πανελληνίων στην έκθεση. Εμένα μου άρεσαν πάρα μα πάρα πολύ. Γιατί μιλούσε για ένα θέμα που μας αφορά όλους, τη μοναξιά, την οποία βιώνουν και οι νεότερες γενιές και οι μεγαλύτερες. Και ζητήθηκε από τα παιδιά να προτείνουν και κάποιους τρόπους έτσι ώστε να συνεργαστεί η νεολαία με τα άτομα της τρίτης ηλικίας για να μπορέσει να θεραπευτεί αυτή η μοναξιά των δύο γενεών. Νομίζω ότι οι μαθητές θα γράψουν πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις, παρόλο το άγχος που κυριαρχεί, είναι πάρα πολύ λογικό. Επίσης, εξετάστηκαν και στη λογοτεχνία παράλληλα σε ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το οποίο παρόλο που είχε τον τίτλο «Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει», ήταν αισιόδοξο. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και στους γονείς προφανώς που είναι δίπλα τους.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
5: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
4: Α, να φτιάξω κάτι να φάμε?
5: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
4: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
5: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
6: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
7: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
11: Okay.
12: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
11: Okay.
14: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
15: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
16: Και εσύ τι είπες?
15: Ή happy days ή τίποτα.
17: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
18: Η ώρα είναι 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

96,8 Velvet, δεύτερο 60 λεπτό, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα, θέλω τα νέα σας να μου πείτε πώς είστε και πώς θα είστε το τρίμερο που έρχεται. 6931-968-968. Και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα θα απολαύσουμε Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Υπέροχο Sting και Desert Rose εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Θα σας πω τώρα για μια παράσταση την οποία είδα πέρυσι το καλοκαίρι στο Θέατρο Σικεών. Ήταν ο Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Μου άρεσε τρομερά, ήταν απίστευτη όλη η ηθοποίη. Καλά, για τον Χαραλαμπόπουλο δεν το συζητώ. Όσες φορές και να τον δεις, δεν το χορταίνεις πραγματικά. Είχε πολλούς ηθοποιούς επί σκηνής, είχε και μουσική επί σκηνής που και αυτό μου άρεσε. Φέτος θα το δούμε στο Θέατρο Δάσους. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 9.30 Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων. Εννοείται, αν ενδιαφέρεστε, θα κλείσετε από τώρα. Chris Norman και Suzy Quattro για τη συνέχεια. Stumbling in.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ζάιλες, βουαγιάς, βουαγιάς εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Αν τώρα ψάχνετε για ένα city break, ένα νησί, κάποιο μακρινό προορισμό, η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και σας στέλνει παντού με έκπτωση έως και 50%. Ταξιδεύετε από 1η Ιουλίου του 2026 μέχρι και 27 Μαρτίου του 2027. Οπότε μπαίνετε, κλείνετε εισιτήριο, κλείνετε και τη θέση σας στο aegeanair.com μέχρι και 30 Μαΐου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Χρόνια πολλά να πούμε και στην Aegean που κλείνεται 27. Και σε λίγο επιστρέφουμε Eric Carmen και Hungry Eyes.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.

0: Ναι, το δικό μου το χωρισμό.
1: Oh, shit.
2: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
0: Ήταν μέσα στο 2025.
3: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
0: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
2: Μας έδωσε μπόνο.
4: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
0: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
5: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
0: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
6: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένα ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
0: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως
4: έχεις.
0: Ζητούν.
4: Έχεις ουφ.
0: Έχω 50.000.
7: Τέλεια, είμαι το μωρό.
8: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δωδόνη ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Just Beat It, αυτός είναι ο Michael Jackson εδώ στον Velvet. Για να δω τώρα πόσο πιστοί ακροατές είστε. Έχετε καταλάβει ότι Michael Jackson παίζουμε κάθε μέρα, όλη μέρα. Εκτός από τον Michael Jackson, που είναι ο άντρας καλλιτέχνης, υπάρχει μια γυναίκα καλλιτέχνης και ένα συγκρότημα τα οποία επίσης παίζουμε κάθε μέρα. Οπότε νομίζω εσείς που μας ακούτε καθημερινά θα τα ξέρετε, να μου τα πείτε στο Viber του Velvet. 6931-968-968. Τώρα βλέπω ότι έχουν επανέλθει οι μπαλαρίνες τα παπούτσια, μιας και αλλάζουμε εποχή. Η αλήθεια είναι πως όσο άνετα και να είναι τα αθλητικά, μας ζεσταίνουν από ένα σημείο και μετά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν βέβαια ανατομικές μπαλαρίνες. Ανατομικά πέδιλα ξέρω, αλλά αν έχετε υπόψη ανατομικές μπαλαρίνες, γιατί είναι λίγο δύσκολο να περπατήσει το συγκεκριμένο παπούτσι, πείτε το μου και αυτό στο Viber του Velvet και εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Το κατάστημα Κοτσόβολο στη Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43, όπου και να είσαι Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
2: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
3: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
7: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.

Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Στην ερώτηση που σας έκανα πριν για το ποια καλλιτέχνη, μάλλον γυναίκα και συγκρότημα, ακούμε πιο συχνά, εκτός από τον Michael Jackson, που είναι ο άντρας καλλιτέχνης, έχω την Τάνια που μου λέει τους Kiss και τη Whitney Houston. Υπάρχει μία που είναι πιο ψηλά από τη Whitney Houston. Σας αφήνω λίγο χρόνο να το σκεφτείτε. Η Kiss δεν είναι δυστυχώς, είναι ένα άλλο συγκρότημα, αλλά είσαι πολύ κοντά.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Dance and the Machine. You've got the love, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Μπήκα λίγο να δω τι έγινε σαν σήμερα. Το 1992, λοιπόν, ένα σχολείο στο New Jersey θα έκανε την αποφοίτησή του, αλλά οι καθηγητές απαγόρευσαν στα παιδιά να πουν το τραγούδι We Are the Champions των Queen στην τελετή αποφοίτησης, γιατί ανησυχούσαν πως πάρα πολλοί μαθητές είχαν ταυτιστεί υπερβολικά με τον Freddie Mercury. Τώρα, δεν λέει άλλες λεπτομέρειες, αλλά αν είχαν ταυτιστεί μουσικά, πολύ καλά έκαναν και ταυτίστηκαν. Βέβαια, στη δεκαετία του 90 ήμασταν πολύ πιο συντηρητικοί όσον αφορά τις προσωπικές επιλογές κάποιου, οπότε μάλλον σε αυτό αναφερόντουσαν οι δάσκαλοι. Όπως και να έχει, το We Are the Champions είναι υπέροχο τραγούδι για αποφύτηση. Κρίμα που δεν το είπαν εν τέλει τα παιδιά. Φορέινερ αμέσως τώρα είναι το Urgent.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Every time we touch, αυτή είναι η Maggie Riley εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Έχετε μάθει για το Aquila's Meal που είναι η νέα συνεργασία των McDonald's με τον Aquila, μας εκπροσώπησε φέτος στη Eurovision. Είναι double cheeseburger. Μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων και ένα μεσαίο αναψυκτικό. Όλα αυτά για σας. Αν τα θέλετε, μπορείτε να τα πάρετε αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's και μπορείτε να μπείτε και στο www.mcdonalds.gr για να μάθετε περισσότερα. Σε λίγο επιστρέφω με Eurythmics, είναι το Sweet Dreams.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

0: Είναι Ξέρεις λοιπόν και Need You Tonight λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά ήταν στο μικρόφωνο και ο Στέργιος Τρουνάβας είναι πανέτοιμος. Αν και δεν έχω καταλάβει γιατί έχει ντυθεί στα μαύρα σήμερα, μπορεί να σας εξηγήσει ο ίδιος. Μπορεί να του αρέσει, μπορεί να θέλει να τον αδυνατίζει. Αλλά θεωρώ πως πρέπει να βάλεις κάτι πιο ανοιχτόχρωμο. Θα μπει Ιούνιος τώρα. Μέχρι και τις 5 λοιπόν Στέργιος Τρουνάβας στην παρέα σας. Μέχρι και τις 8 Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο. 10 με 11 I Love the 80s. Και από εκεί και πέρα εύχομαι καλό τρίμερο σε όλους. Επιστρέφουμε και με αλλαγή μήνα και με αλλαγή θερμοκρασίας, υποθέτω, και αλλαγή διάθεσης. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά την Τρίτη. Καλά να περάσετε. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Είσαι εδώ!
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Υπάρχουν δώρα με συναισθηματική αξία. Υπάρχουν δώρα με χρηματική αξία. Και υπάρχουν και αυτά που αλλάζουν εντελώς το παιχνίδι. Μιλάμε για τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει και κληρώνει κάθε εβδομάδα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η συμμετοχή είναι απλή. Συγκεντρώνεις δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και περιμένεις την ημέρα και την ώρα της κλήρωσης Happy Go 30 για να δεις αν είσαι ο τυχερός.
2: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάπας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
9: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Είναι Παρασκευή 29 του μηνός, μετρώντας αντίστροφα, μετρώντας ώρες για το τρίμερο που έχουμε μπροστά μας. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας και εδώ θα απολαύσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών από Paul Young, Brian Adams, Bruno Mars και τη Whitney, με την οποία ξεκινώ σε μία από τις πρώτες επιτυχίες της. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω, μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.

Αυτό το τραγούδι είναι για το τρίμερο που έρχεται. Relax, take it easy. Για εσάς που σκέφτεστε από τώρα ότι θα θέλατε το τριμεράκι να χαλαρώσετε σε κάποια παραλία ή όπου άλλο, από αλλού επιλέξετε να πάτε, μπορεί να είναι και ορεινός ο προορισμός σας. Όπως και να έχει για εσάς που προσμένετε το τριμεράκι λίγο για να χαλαρώσετε και να ξεκουραστείτε. Φυσικά στέλνω και τους χαιρετισμούς μου σε εμάς που θα μείνουμε στην πόλη λόγω υποχρεώσεων ή λόγω επιλογής. Και εμείς καλά θα περάσουμε εδώ μια χαρά. Και πάμε τώρα στο πιο αγαπημένο μου ίσως τραγούδι από τον Brian Adams. Ακούμε δυνατά τώρα. Run to you.

0: 92,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Waiting for Tonight, Jennifer Lopez. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνετε πανελλαδικές αυτές τις μέρες. Εύχομαι ψυχραιμία, εύχομαι καθαρό μυαλό και πραγματικά όλα να πάνε μια χαρά. Καλή δύναμη σε όλους, και παιδιά και γονείς και εκπαιδευτικούς. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα για σήμερα, το οποίο αφορά την αγαπημένη μας Αιτζίαν. Αν ψάχνεις για city break, για νησί ή για κάποιο μακρινό προορισμό, να σας πω ότι η Αιτζίαν γιορτάζει τα 27 της χρόνια και σε στέλνει παντού με έκπτωση ως 50% για ταξίδια από 1η Ιουλίου του 2026 έως 27 Μαρτίου του 2027. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε θέση μέχρι 30 Μαΐου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και εγώ επιστρέφω με ένα από τα καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 80.
1: Το πρωινό σας ξυπνήμα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα
5: με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση
6: μιας γυναίκας που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
10: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
11: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
12: Okay.
13: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
11: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερο.

0: Όπως Life is Life, από ό,τι βλέπω, αρκετή κίνηση στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Μην ξεχνάμε ότι από σήμερα πλέον δεν έχουμε και μετρό. Έτσι θα διακοπεί και θα επανέλθει στις 19 Ιουνίου. Ως τότε θα έχουν γίνει κάποιες εργασίες για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Οπότε αυτές οι τρεις εβδομάδες θα είναι κάπως περίεργες για την πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Σύντομο διάλειμμα, άλλες δύο ώρες μπροστά μας με πολλή μουσική στον Velvet. Επιστρέφω για Phil Collins, Lady Gaga και Placebo.
1: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
2: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
3: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
4: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Μπούπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Velvet.
1: Παρασκευή, λίγο πριν από ένα, θέλω να πιστεύω, συναρπαστικό τριήμερο για όλου. Είμαστε Άργιες Τουρνάβας, άλλες δύο ώρες στη διάθεσή μας για πολλή μουσική στον 96,8 Velvet. Σε λίγο με Phil Collins, Bill Medley, Tasmin Archer και την Belinda Carlisle. Τώρα αυτό είναι το Live Light On.

ακούσετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

Lady Gaga, Bad Romance, πιο πριν Phil Collins, Another Day in Paradise, η κόρη του Phil Collins, η Lily Collins, αποχαιρέτησε τη Μύκονο μαζί με το υπόλοιπο cast του Emily in Paris, αφού ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα λοιπόν στο νησί. Οπότε αναμένουμε την επόμενη σεζόν που θα έχει και ελληνικό χρώμα και ελληνικό ενδιαφέρον με τα γυρίσματα στην Ελλάδα. Έκαναν και ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι στο νησί, χορεύοντας σιρτάκι, μακαρένα και διάφορα άλλα. Χαμούλης έγινε, κρίνω από τις φωτογραφίες που ανέβασαν στα social τα μέλη του συνεργείου. Bill Medley, Jennifer Warnes, Time of My Life στον Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Feeler, I feel you. Από ό,τι φαίνεται, ο Μάρκ Ζούκεμπερκ και η σύζυγός του, η Πρισίλα Τσάν, θα περάσουν το καλοκαίρι στη Χαβάη. Γι' αυτό λοιπόν έβγαλαν αγγελία αναζητώντας έναν εποχιακό υπάλληλο με τίτλο της εργασίας Beach Water Person. Αλλά ουσιαστικά, αν διαβάσει κάποιος την αγγελία, θέλουν ένα ναυαγό σωστή. Από ό,τι φαίνεται, ο Μάρκ Ζούκεμπερκ ήθελε να κάνει λίγο πιο ψαρωτικό το τίτλο της συγκεκριμένης δουλειάς, για την οποία φαντάζομαι θα στείλει αρκετός κόσμος, μόνο και μόνο έτσι για να γνωρίσει από κοντά το Μάρκ Ζούκεμπερκ και να είναι στη Χαβάη. Τώρα δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό με 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το Zip Coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Σημερωμάτω.
2: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
6: Οπ, στοπ, κάτω.
2: Σε
4: μα τώρα.
2: Μανούσο.
7: Πήρε φίλια και χαρά. Είδα κάνετε μπρέα.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
7: Κάτσε λίγο γιατί εφούντωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
8: Πρόσεχε, θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
7: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
9: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
11: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
12: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.

0: Danger Zone. Ευτυχώς εμείς ακόμη δεν έχουμε μπει σε επικίνδυνη ζώνη σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες. 28 είμαστε. Άντε το τρίμερο θα πάει 31. Σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν στην Ιταλία, όπου Φλωρεντία, Μιλάνο έχουν μπει σε κατάσταση συναγερμού λόγω των θερμοκρασιών. Σε Γαλλία, Ιταλία και βέβαια και Βρετανία, που δεν είναι και συνηθισμένοι οι άνθρωποι εκεί σε καύσωνες και τα έχουν δει όλα αυτή την περίοδο. Πραγματικά. Σύντομο διάλειμμα, άλλη μια ώρα μπροστά μας, γεμάτη με μουσική στον Velvet. Επιστρέφω για Madonna, Roxette, George Michael και όχι μόνο.
1: Μα τι θα φάω σήμερα, πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι, τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Το κατάστημα Κοτσόβολο στην Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?

0: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Cassius ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Η Παρασκευή πάντα φτιάχνει τη διάθεσή μας, πόσο μάλλον όταν ακολουθεί ένα υπέροχο, θέλω να πιστεύω, τριήμερο για όλους. Κάποιοι ήδη είστε στο δρόμο και εύχομαι να περάσετε καταπληκτικά όπου και αν πηγαίνετε. Είμαστε Ρίκα Τσουρνάβα, άλλα 60 λεπτά εδώ με Evanescence, Charles & Eddie, Diana Ross, Roxette και πολλούς ακόμη. Μείνετε εδώ για πολλή μουσική.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Evanescence, Bring Me To Life σε μια ξεχωριστή Παρασκευή σήμερα και λόγω των πανελλαδικών από καρδιάς εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά, με ψυχραιμία, με άγχος σε λογικά επίπεδα, με καθαρό μυαλό όλα θα πάνε καλά. Καλή δύναμη και σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς γενικότερα για τις πανελλαδικές και ξέρω ότι πολλά παιδιά ετοιμαζόσασταν ακούγοντας και Velvet, προετοιμαζόσασταν, διαβάζατε έχοντας χαμηλά λίγο τη μουσική του 96,8 Velvet εδώ που συνεχίζουμε με Roxette, Teddy Swims και την Madonna σε κάτι καλοκαιρινό. Αυτό είναι το Lies La Bonita τώρα.

0: Με πολλή μουσική και αυτό το λιόλουστο απόγευμα στον 96,8 Velvet. Βέβαια υπάρχει και πάρα πολλή κίνηση στους δρόμους της πόλης και στο κέντρο και στον περιφερειακό. Απαιτείται υπομονή. Είναι η αλήθεια, δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Τουλάχιστον όταν είσαι κολλημένος μέσα στο αμάξι δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Υπάρχουν τα τραγούδια που τουλάχιστον με τα οποία κυλά λίγο πιο ευχάριστα. Η ώρα ιδιαίτερα είναι τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών όπως εδώ. Τώρα δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό για εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά. Και κινητά στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber θα μάθετε περισσότερα και εγώ επιστρέφω με σούπερ μελωδία.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετε. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Okay.
3: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Δυναμικό φινάλε με Bon Jovi, You Give Love a Bad Name στον 96,8 Velvet. Ευχές για ένα υπέροχο τρίμερο σε όλους και σε εσάς που ήδη έχετε πάρει το δρόμο και φτάνετε στον προορισμό σας και σε εσάς που θα φύγετε τις επόμενες ημέρες και σε όσους από εμάς μείνουμε εδώ. Τα λέμε Σάββατο βράδυ, Saturday Night Fever 10 με 12 σε ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι. Σε λίγο κοντά σας Πινελόπη Δαμιανίδου έως τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Εγώ είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας, ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα για τις επόμενες ημέρες. Γεια χαρά!
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
6: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
7: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
8: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, Ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
16: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
17: 96,8 Velvet, εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν στο απόγευμα Παρασκευούλας 29 του Μαΐου. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Το πρώτο μας μέρος ξεκινάει αμέσως τώρα με Kiss. I was made for loving you. Σε πολύ πολύ λίγο Άρης Ραματζώτη, αμέσως πιο μετά Modern Talking και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών παίζουν μόνο εδώ. Μείνετε εδώ, τα λέμε σε λιγάκι.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

My love στο 96,8 Velvet στα 19 λεπτά μετά τις 5. Ρε παιδί μου, όταν έρχεται Σαββατοκύριακο, πώς αλλάζει έτσι η διάθεση από όλη την εβδομάδα που ξυπνάς και λες πάω από άλλη μια καθημερινή, άλλα την Παρασκευή. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, γεια σας και χαρά σας. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Πινελόπη στην παρέα σας. Σας περιμένω πάντα στο Viber στο 6931 968 968.

αυτό. Τι καλό έχετε κανονίσει για Παρασκευή, τι καλό έχετε κανονίσει για τριήμερο, που θα πάτε, τι θα κάνετε, γράψτε τα μου όλα. Και φύγαμε αμέσως τώρα να ακούσουμε το Spacer. Σε λιγάκι ερχόμαστε με Bruce Springsteen. Μείνετε εδώ.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
2: Yo, El Moro's back. You still in here? Hey, yo, Minta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: What's a woman στο 96,8 Velvet στα 39 λεπτά μετά τις 5. Γεια σας και χαρά σας. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Κάποιοι στα γενέθλιά τους σβήνουν κεράκια και παίρνουν δώρα. Εδώ όμως σας έχω κάτι καλύτερο. Εγώ θα γίνει το αντίστροφο. Γιατί η αγαπημένη μας Aegean σβήνει τα 27 και κερνάει έως 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυό της για να ταξιδέψουμε από 1 Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2027. Φαντάσου τώρα, έτσι. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στο aegeanair.com να προγραμματίσετε ό,τι ταξιδάκι θέλετε για καλοκαίρι, για Σεπτέμβριο, για όποτε εσείς θέλετε, τέλος πάντων, για του χρόνου, την άνοιξη. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχετε στο μυαλό σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να μπείτε, να ψάξετε, να βρείτε παρέα και να πάτε το καλύτερο ταξίδι σας, εύχομαι.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
3: Είστε έτοιμοι!
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω, ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη, συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει, ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
4: Καλό!
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
6: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
6: Εντάξει!
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
3: Πάση χτύρα από εδώ, ρε, μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, θα γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
3: Δεν παίρνεις!
2: Στην μπουρού.
3: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού!
4: Τι εννοείς?
2: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
3: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα 2310 94 84 05.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτιο προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
4: Ναι.
5: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
5: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
5: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: Seajets, και είσαι ήδη

0: The Logical Song στον 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Έρχεται κάτι φοβερό, φανταστικό, υπέροχο φέτος. Και φέτος μάλλον στην πόλη μας. 5 και 6 Ιουνίου. Το Rizzes Fest 2026 θα γίνει στο Θέατρο Γης φέτος. Και θα μας περιμένει εκεί μαζί με την αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, που θα είναι και ο χορηγός του φεστιβάλ. Και θα είναι παγωμένη να την απολαύσουμε. Με δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό, να ξέρετε. Και με σούπερ διαγωνισμό, στον οποίο μπορείτε να κερδίσετε το συλλεκτικό μαντήλι της ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Και για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, μπορείτε να μπείτε στα social της Αλφα μέχρι και τις 1 Ιουνίου για να δηλώσετε συμμετοχή και να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Θες να βγούμε, δηλαδή?
4: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
5: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
6: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα Παρασκευούλας 29 του Μαΐου. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Αμέσως τώρα ξεκινάμε με τραγουδάρα. Easy Lover, μου αρέσει πάρα πολύ. Δυναμώστε την ένταση, απολαύστε το. Σε λίγο ερχόμαστε με Ροξέτ και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών μόνο στον Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

μετά τις 6 πάντα στο 96,8 Velvet και το Maybe. Εγώ είμαι η Πινελόπη. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Πάω στο Viber να χαιρετήσω όλα τα κορίτσια μου που είναι εδώ. Να χαιρετήσω τη Χριστίνα, να χαιρετήσω την Τάνια, να χαιρετήσω τη Ρούλα, την αγαπημένη που κάνει νυχάκια, λέει, με τη Μυρσίνη την ανιψιά της που πάει μικρά νύπια. Και τι ωραία νυχάκια έχετε κάνει, ρε κορίτσια. Τέλεια είναι, πολύ όμορφα. Τώρα για τριήμερο κιόλα ειδικά, νομίζω ότι τα νυχάκια πρέπει να είναι πάντα φτιαγμένα, να ξέρετε, ξεκάθαρα. Επίσης χαιρετώ και την Νατάσα που μας ακούει από τη δουλειά αυτή την ώρα. Σας περιμένω πάντα στο 6931 968 968. Heaven is a place on earth αμέσως τώρα.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: You're too sweet for me στο 96,8 Velvet στα 33 λεπτά μετά τις 6. Λοιπόν, αν έχετε στο μυαλό σας και κάποιες σπουδές να κάνετε και έχετε κάποιους στόχους, μπορείτε να πάτε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο που έχει ιστορία από το 1982 και είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, με 4 διακεκριμένα δημόσιο-βρετανικά πανεπιστήμια έχει συνεργασία, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές και έχει 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, μη σας πω και παραπάνω, σε 12 ακαδημαϊκές σχολές και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων, τα οποία μπορείτε όλα να ανακαλύψετε με τη σειρά σας και από κοντά βεβαίως στο κέντρο στην καρδιά της πόλης, σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο θα το βρείτε στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο τους κτίριο θα το βρείτε στην οδό Εγνατίας 46.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει να βλέπει στην Αθήνα.
3: Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω.
3: Κολοπέδο.
2: Οχ.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
14: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18.
15: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
16: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
15: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πόσο κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
1: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
5: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.

0: You keep me hanging on, Kim Wilde, στο 96,8 Velvet, στα 54 λεπτά μετά τις 6. Όλοι τώρα εδώ συζητάμε τι θα κάνουμε τριήμερο. Εγώ σας έχω όμως κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, όχι για το τριήμερο, για μετά από αυτό. Έρχεται λοιπόν το Rizzes Fest στην πόλη μας 2026, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 6 Ιουνίου, στο Θέατρο Γης. Χορηγός θα είναι η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, οπότε σκεφτείτε τώρα λίγο το χώρο εκεί, μουσική, χορό, δροσιά και πολύ ωραία παγωμένη μπύρα να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια που θα έχει εκεί και διαγωνισμό με δώρο, δικό της μοναδικό μαντίλι ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Και να ξέρετε ότι μπορείτε να μπείτε και στην κλήρωση για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, απλά ακολουθώντας τα βήματα που θα βρείτε στα social της Αλφα έως και τη 1 Ιουνίου.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο makedonikos.gr.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Το κατάστημα Κοτσόβολο στη Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
7: Ναι.
8: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
8: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
8: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
10: Θα πάω μαζί τους διακοπές.
11: Και εσύ τι είπες?
10: Ή happy days ή τίποτα.
12: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
10: Για αυτά το καλοκαίρι, Happy Days!
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store. 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

0: Velvet.
1: 96,8 Velvet στο Τίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Παρασκευής. Πινελόπη στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Moonlight Shadow για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο Έρος Ραματζότη, αγαπημένος. Πιου Μπελακόζα. Σε πολύ πολύ λίγο Dire Straits και Bruno Mars. Και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο εδώ.

You're amazing just the way you are, αλλά αν έχεις και ένα πτυχίο από το Μητροπολιτικό Κολέγιο, τότε να δεις. Ανεβαίνεις full level με ιστορία από το 1982. Είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Να ξέρετε ότι έχει γίνει και σχετική έρευνα πανελλαδική το 2025, η οποία έχει δείξει ότι 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται, ενώ το 70% αυτών έχει βρει δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε για να βρείτε το Μητροπολιτικό Κολέγιο, αρκεί να κατεβείτε στο κέντρο της πόλης, σε 2 σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Η πρώτη είναι στην οδό Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή, και η δεύτερη είναι το νέο τους υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: too funky στο 96,8 Velvet σε 36 λεπτά μετά τις 7. Επειδή το καλοκαίρι πλησιάζει, Ιούνιο σε 2-3 μέρες, σε 2 βασικά. Θα σας πω τώρα κάποιες σπιτικές θεραπείες, λέει, για άμεση ανακούφιση αν σας τσιμπήσει κουνούπι, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί, αν είστε γλυκοαίματοι. Πάντως κυκλοφορούν τα κουνουπάκια αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες. Το κόλπο, λέει, το πρώτο είναι με ζεστό κουτάλι ή πανί, που στην ουσία βάζεις κάτι, το βάζεις κάτω από ζεστό νερό τις βρύσεις και το βάζεις πάνω μετά εκεί που είναι το τσίμπημα. Το δεύτερο είναι η κρύα κομπρέσα ή παγοκίστη. Το τρίτο είναι πάστα μαγειρική σόδα, που βάζεις μαγειρική σόδα με λίγο νερό μέχρι να γίνει μια παστούλα και το βάζεις στο σημείο για 10 λεπτάκια και μετά το ξεπλένεις. Τέταρτο, προϊόντα με μενθόλ ή καμφορά. Και το πέμπτο είναι λοσιόν καλαμίνης. Και το κυριότερο, δεν πας και ξύνεις πάνω στην πληγή. Εννοείται, το κάνεις τριγύρω όπως μας έχουν πει από μικρά παιδιά. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Black YouTube και Miley Cyrus, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σε ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα. What? Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται, λέει, για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ, κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου.
8: Έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
14: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
15: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
14: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
15: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
16: Okay.
15: Ποιο?
17: Το Achilles Meal.
15: Τι είναι?
17: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
16: Okay.
17: Achilles Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο στο κιλό μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Χρυσά αυγά 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά κρέτα φάρμς εν Ελλάδη 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνε εξάδα κουτί μόνο 3,59.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: θέλουμε περισσότερα.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: What I have to fall in love with you. Πολύ μου αρέσει αυτό το κομμάτι, Μάσιμο.
1: Matthew Fisher.
0: Ναι, πολύ καλό.
1: Εμένα μου αρέσει ότι ξεκινάει το weekend, που είναι τριήμερο.
0: Και τριημεράκι, τρι weekend.
1: Πιες και μια Fisher από μένα, μια που είπαμε Matthew Fisher.
0: Λοιπόν, Μάσιμο.
1: Θα καλό πας τρι...
0: Ναι, βασικά πες να έχει πολύ καλό καιρό για μπάνιο.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Θα πας.
1: Εγώ θα πάω, απλά είπαμε δεν είμαι κολυμβητής χειμερινός. Εγώ αν δεν πάει Αύγουστος δεν μπαίνω.
0: Αλήθεια, Αύγουστος.
1: Θα πρέπει να μπει το τελευταίο μωρό, η θάλασσα να είναι τέρμα ζεστή.
0: Α, δηλαδή,
1: για να αποφασίσω να μπω.
0: Κάνεις και 2-3 μπάνια μες το καλοκαίρι δηλαδή. Προλαβαίνεις.
1: Κοίταξε, κάνω από 5-6 Αυγούστου μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Να και κάτι που δεν ήξερα για εσένα, Μάσιμο.
1: Ναι, χρόνια. Όχι χρόνια, από μικρός. Αλλά στην παραλία μου αρέσει να κάθομαι ακουστικά. Okay. Το βιβλιαράκι μου, μια χαρά.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, ο Μάσιμο θα είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και τα ξαναλέμε από Τρίτη στις 5 το απόγευμα. Καλό τριημεράκι να έχουμε.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Ναι.
6: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
5: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
7: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
6: Γιώργο, πιάνεις σανίδα μου.
5: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο.
6: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
7: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
8: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
9: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Genesis, Invisible Touch, Deepest Mode, Enjoy the Silence, ABBA, Dancing Queen, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

καθημερινά τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Γιάννη Φιώνα, έχει όλα τα δίκια. Give it to me right or don't give it to me at all. Στον 96,8 Velvet, σήμερα Παρασκευή, με την θερμοκρασία στους 18 από ό,τι βλέπω. Αν ξεκινήσει το weekend τρίμερο για κάποιους από σήμερα, και τις επόμενες τρεις ημέρες η θερμοκρασία να ανεβαίνει συνεχώς, με το 26 του Σαββάτου να γίνεται 28 την Κυριακή και 30 φυσικά τη Δευτέρα. Καλησπέρα στη Θεοδώρα που ετοιμάζεται για τρίμερο στη Χαλκιδική και μετά μου γράφει δύσκολα τα πράγματα Μάσιμο, γιατί έχει 11 μαθήματα για πτυχίο. Λοιπόν, Χριστίνα, Θεοδώρα. Λοιπόν, Θεοδώρα μου, ξέρω και άλλους που είχαν 15 και 16 μαθήματα την εξεταστική για πτυχίο και τελικά το πήρανε. Στην Ελλάδα λίγη τύχη να έχεις, λίγο παρακαλάς, okay, το πτυχίο το παίρνεις. Λοιπόν, περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Παρασκευής.

0: Say My Name, Destiny's Child, είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Και την Madonna να ετοιμάζει μικρές πικάντικες αποκαλύψεις όσο πλησιάζουμε στην κυκλοφορία του Confessions 2, και στο πρώτο της βίντεο αποκάλυψε ποιος ήταν ο καλύτερος εραστής που είχε μέχρι σήμερα, χωρίς όμως να θέλει να θυμώσει κανέναν πρώην, αφού πολύ διπλωματικά σχολίασε πρώτα πως δεν θα αναφερθεί σε άτομα που βρίσκονται εν ζωή, και αμέσως μετά ξεχώρισε τον JFK Jr. που σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1999 σε ηλικία 38 ετών. Πάντως, το ενδιαφέρον της ιστορίας είναι πως η Madonna έχει τόσο μεγάλο πλήθος εραστών μάλλον, που μπορεί να ξεχωρίσει κιόλας κατηγορία εραστών που δεν είναι εν ζωή, ενώ κάποιοι από όλους εμάς τους υπόλοιπους μπορεί γενικά σε όλη τους τη ζωή να είχαν ερωτικές σχέσεις που μετρώνται στα δάχτυλα μόνο του ενός χεριού.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
0: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
0: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
0: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
0: Ναι.
2: Ελένη, η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
0: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μας.
4: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
0: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει: και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Πάπαρα, τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.

Santa Elmo's Fire, John Parr, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας, στον 96,8 Velvet. Και άμα σου περισσεύουν τώρα 250.000 ευρώ και θέλεις να αποκτήσεις το δικό σου νησί, μην ανοιχτείς και πολύ οικονομικά στις καλοκαιρινές σου διακοπές, γιατί στις 13 Νοεμβρίου δημοπρατείται ένα νησάκι στο σύμπλεγμα των Αχινάδων, που βρίσκεται κάπου στο Ιόνιο. Η Μάκρη, λοιπόν, που διαθέτει ένα σπιτάκι, ένα μικρό εκκλησάκι και μία δεξαμενή, θεωρείται προστατευόμενη περιοχή, οπότε δεν μπορείς να χτίσεις τίποτα χωρίς προεδρικό διάταγμα και γι' αυτό άλλωστε είναι και τόσο φθηνό. Έχει όμως απίστευτη θέα, γαλαζοπράσινες παραλίες και είναι το ιδανικό μέρος για τις πιο ήσυχες διακοπές σου, αρκεί φυσικά να έχεις το δικό σου ελικόπτερο για να μπορέσεις τελικά να πας στο νησί.

0: Ναι.
1: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajet. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
0: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
2: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
1: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
3: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
1: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
2: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
4: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέμε Μάσιμο στο 96,8 Velvet. Και συνεχίζουμε με Lisa Stansfield, All Around the World, Simply Red, Stars, Heart Alone, φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Moves Like Jagger, Maroon 5 είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Και τον Ed O'Brien, τον Radiohead. Τώρα να σε έχει στεναχωρήσει λίγο στην τελευταία του συνέντευξη, το ξέρω και όχι άδικα. Γιατί πήγες πέρσι σε κάποια από τις συναυλίες τους μετά από ένα hiatus 7 χρόνων και πίστευες πως η μπάντα τα βρήκε τελικά και θα κυκλοφορούσαν και καινούριο άλμπουμ. Ο Ed λοιπόν ήταν ξεκάθαρος και σου έμπηξε ένα μαχαίρι στην καρδιά, γιατί είπε: κανένα σχέδιο για καινούριο άλμπουμ, το δήλωσε, καμία live εμφάνιση μέσα στο 2026, και όσο για το 2027, βλέπουμε. Άμα τελειώσουν τα λεφτά, ίσως μπορεί να γίνει και πάλι κάποια αρπαχτή, και ίσως, αν βολέψει και σε σένα, να πας να τους δεις και πάλι σε κάποια από τις συναυλίες τους.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Life in Mono, μόνο στον 96,8 Velvet, παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα. Με τις πανελλαδικές θα έχουν ξεκινήσει σήμερα για το 2026 και πραγματικά κάθε χρόνο τέτοια μέρα σκέφτομαι και τη δική μου πρώτη μέρα των Πανελληνίων, κάτι αιώνες πριν. Και πιο συγκεκριμένα το προηγούμενο βράδυ που άκουγα Σαντέ και Βάγια Κοντίος για να μείνω ήρεμος και να μου φύγει το άγχος και μετά το απόλυτο κενό μέχρι να δώσω το τελευταίο μου μάθημα για να ξεκινήσω το καλοκαίρι μου. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία. Ξέρω πως είναι δύσκολο γιατί κάποια παιδιά εργάστηκαν 3 ολόκληρα χρόνια ή και περισσότερο για αυτές τις 4 ημέρες. Η αλήθεια όμως είναι μία. Έγραψες δεν έγραψες, η επόμενη μέρα θα ξημερώσει για όλους μας. Και θα είναι απόλυτα ίδια, οκ. Okay. Και στο χέρι σου και στο χέρι σας και στο χέρι των γονιών σας γενικότερα είναι για το πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτή την εμπειρία. Και περισσότερο δεν θέλω να μιλήσω για αυτούς που θα γράψουν καλά. Καλά κάνατε, γράψατε τέλεια, το αξίζατε να περάσετε μια τέλεια φοιτητική ζωή. Αλλά για αυτούς που δεν έγραψαν τόσο καλά, από μια ατυχία, από μια λάθος εκτίμηση και όλα τα υπόλοιπα, μη στεναχωριέστε καθόλου. Okay. Στο χέρι σας είναι αυτή εδώ η επιτυχία να γίνει επιτυχία τη δεύτερη χρονιά. Και θα σας εξηγήσω το γιατί. Θα δείτε αυτή τη χρονιά που ακριβώς πάσχετε, ποια ακριβώς είναι τα προβλήματά σας, τι ακριβώς δεν μετρήσατε σωστά. Έχετε μια δεύτερη χρονιά στην οποία δεν θα πάτε σχολείο καθόλου, οπότε έχετε άπειρο χρόνο να μελετήσετε με την ησυχία σας χωρίς να έχετε μαθήματα τα οποία απασχολούν τον εγκέφαλό σας τζάμπα και βερεσέ, και είμαι σίγουρος πως τη δεύτερη χρονιά με σωστή προετοιμασία θα είστε πιο προσγειωμένοι, δεν θα έχετε εκπλήξεις γιατί θα έχετε μάθει από την εμπειρία, θα γράψετε τέλεια. Γι' αυτό λοιπόν δεν χάνετε τίποτα, είτε γράψετε είτε δεν γράψετε, και σίγουρα όλοι, αν το θέλετε πραγματικά, αξίζετε μια δεύτερη ή και μια τρίτη ευκαιρία.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ.
3: Ναι.
2: Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία του μισού του θέσαν, του άλλου αφήσαν νυστιγού.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Και μισούς τους γαμίδες, τους αφήσατε γάμο.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι, για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Πόσο κάνει 50x200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
1: Τώρα στο Novivers ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Novivers by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Connery, Call Me Steve Winwood, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet. Είναι βράδυ Παρασκευής, τριημεράκι για κάποιους, δίμερο για κάποιους άλλους. Ξεκινάει λοιπόν το weekend παύλα τριήμερο. Ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Μπορείτε να πάτε κάλλιστα Χαλκιδική, Κατερίνη, Καβάλα, σε όποια παραλία θέλετε. Αν είστε από τους φαν του κάνω μπάνιο όσο το δυνατόν πιο νωρίς γίνεται. Εγώ είμαι φαν, κάνω μπάνιο όσο το δυνατόν θερμότερα γίνεται. Okay, οπότε περιμένω τον Αύγουστο. Αν λοιπόν πάτε για μπανάκι, να περάσετε τέλεια. Καλή παρέα χρειάζεται, καλή διάθεση χρειάζεται, να καθαρίσει το μυαλό χρειάζεται. Και φυσικά από Τρίτη, εμείς, από Δευτέρα κάποιοι άλλοι και πίσω πάλι στη Θεσσαλονίκη, στα γνωστά. Και ελπίζω να έχουμε καλή διάθεση και φυσικά να έχουμε αναμνήσεις, τις οποίες μπορούμε κάλλιστα να συζητήσουμε με το παρεάκι μας. Συνεχίζουμε με σύντομο break και επιστρέφω αμέσως μετά με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε στον 96,8 Velvet φυσικά.
1: Είναι 10. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: I Love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
0: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
6: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever, στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνει του βάρδουλα να πάρει.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικό ο δικό μου.
4: Μα έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
8: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
6: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
9: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

0: είναι 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

Εσύ. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
2: Χαίρο πολύ.
1: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πάω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμα.
3: Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το σύμπαν. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα, μάνα.
5: Τι είναι, κόρη μου?
1: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
1: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
3: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερο.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το zip coding.
2: Τι είναι?
1: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
1: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Ξημερωμάτω.
1: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Stop, stop, cut.
3: Μα τώρα.
1: Μανούσο.
6: Πίεσε φίλια και χαρά. Τι θα κάνετε μωρέ.
1: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
6: Κάτσε λίγο γιατί εφούτωσα.
1: Μη δίνει σημασία Μανούσο. Ό,τι μου πεις εσύ.
7: Πρόσκε θα πεις.
1: Αν μου πεις τώρα έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
8: Αχ Θεέ μου.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.